σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εσύ που πρώτη επρόβαλες σαν όνειρο εμπροστά μου και ανάψες πάθη ακίμητα στην άδουλη καρδιά μου. Α, πού σε, πες μου αγάπη μου, πού σε γλυκιά μου ελπίδα, τη γην έχεις πατρίδα ή τ' άστρα του ουρανού. Το πλάσμα της φαντασίας, Ιούλιος Τυπάλδος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: ζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το παρόν ραγίζει τις καρδιές μας. Ξαπλώνουμε και παγώνουμε. Τα δάχτυλά μας παγωμένα, σαν μια δέσμη κλειδιά. Τίποτε δεν θα ξεπαγώσει τούτα τα κόκαλα. Μόνο η μνήμη, σαν μια αρχαία κουβέρτα τυλιγμένη γύρω μας, όταν κοιμόμαστε, σαν στο σπίτι μας πάλι. Μυρίζοντας πικνίκ, ντουλάπες, νοσταλγίες, παλιόν εφιάλτη και τις αϊπνίες στο λεκέ που απλώνει. Διαθήκη. Adrian Rich.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
6: Θέλω να με χτύπεις αγκαλιά και εγώ να λέμε μεγάλα.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90.

Μαλλιά, θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι.
0: Πάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κλαριά αμυγδαλιάς και ήλιο στη δύση. Πώς να κοιμηθεί? Με τα χέρια ανάμεσα στα σκέλια, με τα φρύδια σμιχτά, το στήθος τεντωμένο, βαθουλωμένο, ανάσκελα με την κοιλιά πρώτη να γευτεί την παγωνιά στις ρίζες, ή μπρούμητα, όπως όταν πείσμονε και έκανε τα δικά του. Εντομηνία Θύρ, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγκου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γλώσσες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κλαρί, κλαρί, ξεράθηκε η γέρικη αγριελιά. Φτερό, φτερό, αποδίμησαν τα έμορφα πουλιά. Βροχή, βροχή, νοτίστηκεν, εβούλιαξεν η γης. Οργή, οργή, πως χάθηκες στις στέπες της σιωπής. Απογραφή 1974. Γιάννης Πανούσης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Επισήμως. Ξεκινάει σήμερα για τουλάχιστον αρκετούς. Καλή επιστροφή σε εσάς που μας ακούτε τώρα, όσοι οδηγείτε τώρα και εκμεταλλευτήκατε και την χθεσινή νύχτα. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό
1: της Τρίτης. Καλημέρα.
0: 7 και 6 ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με τον Ρους και τις εξαιρέσεις. Μετά ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό.

0: Καλημέρα Μελωδία. Και καλοκαίρι για τα καλά πλέον, καθώς χτυπήσαμε και τριαντάρια, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές, όχι μόνο 30. Σήμερα η θερμοκρασία θα αναμένεται να φτάσει τους...
1: ξέρω, 30?
0: Τους 29 εδώ. Βαθμούς.
1: Ναι, τόσο δίνω και εγώ περίπου.
0: Ναι. Όμως από αύριο Τετάρτη μέχρι και Κυριακή έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Την Κυριακή βλέπω το θερμόμετρο να φτάνει τους 34.
1: Αυτή την Κυριακή
0: 7 Ιουνίου. Ναι, και καλή δύναμη σε όλους μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελευθερία Αρβανιτάκη και τη Σκαλίνθα στα φιλιά. Καλημέρα Μελωδία. Μαδούλα Δημήτρης. 7 και 11 έχει πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη, 2 Ιουνίου σήμερα, καλό μήνα. 7 και 18 η ώρα.
1: Καλό μήνα.
0: Και ω προ την ατζέντα τη ημέρα, ω προ την εικόνα τη ημέρα, να ξεκινήσουμε με Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι για ακόμα μία φορά πιστεύει ότι θα συμφωνήσει κάπου με το Ιράν.
1: Είναι αυτή η μέρα σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα συμφωνίας. Αύριο είναι η μέρα που τα κάνει όλα μπουρλότο.
0: Και από ό,τι φαίνεται, είπε ότι μέσα στην εβδομάδα θα βρεθεί η λύση. Mm-hmm. Είναι και σίγουρος γι' αυτό.
1: Και εμείς είμαστε σίγουροι. Πιστεύουμε στον Τραμπ.
0: Περιμένουμε. 7 και 18 η ώρα συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Θεοδοσία Τσάτσου, το τραγούδι «Φοβάμαι».

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης 2 Ιουνίου. Καλό μήνα και πάλι. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται δίνει 8.305 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, αν θέλετε να τα κάνετε δικά σας, να τα διεκδικήσετε, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση. Επιλέγει ένα μήνυμα στην τύχη, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ. Σημειώστε τον αριθμό, αν λάβετε μέρος στο παιχνίδι, να τον θυμάστε. Και καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήρου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τον Λάμπρο Βασιλείου, το τραγούδι «Το δέντρο».

0: μελωδία με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Καλημέρα, μελωδία. Και περνάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, να πούμε ότι μας έχουμε το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί να σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Και τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της πόλης τους και θα πειραματιστούν και θα φτιάξουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια.
1: Επίσης, να πούμε πως μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αυτό το σποτ που μιλάει σε κάθε Gen Zender που φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, όπως λέγεται, και αποτελεί έτσι μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. 7 και 26 η ώρα εντωμεταξύ, 27 πάει και συνεχίζουμε αμέσως μετά με Ρένα Κουμιώτη από τα κλασικά μας.

0: κομμωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
5: Νέες βιταμίνες.
6: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
5: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
7: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
5: Τι εννοείτε?
7: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
8: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
9: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Απόψε είναι σαν όνειρο το δίλι. Απόψε η λαγκαδιά στα μάγια μένει. Δε βρέχει πια και κόρη αποσταμένη. Στο μουσκεμένο ξάπλωσε τριφύλι. Χαμόγελο, Κώστας Καριωτάκης.
2: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Τρίτης 2 Ιουνίου. Καλό μήνα και
1: καλημέρα, πάλι. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Κάπου ψηλά.
0: Ναι.
1: Εκεί που ο άνθρωπος κάνει μεγάλο αγώνα για να φτάσει, για να φτάσει και να το κάνει σαν τα μούτρα του. Είναι εντυπωσιακές εικόνες που βλέπει κανείς από το Everest, από ένα camp τέλος πάντων, που είναι σε ένα από τα ψηλότερα σημεία, ίσως το ψηλότερο σημείο πριν από την κορυφή. Άνθρωποι που πασχίζουν από όλο τον κόσμο, που βγάζουν άδειες, που κάνουν όλο αυτό τον αγώνα, που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, γιατί έχουμε και απώλειες σε ζωές μέχρι να φτάσει κανείς στην κορυφή, για να αφήσει πίσω του αυτή την εικόνα που βλέπει κανείς.
0: Έχουν βγει λοιπόν φωτογραφίες, έχουν δημοσιευτεί ήδη με φωτογραφίες με σκουπίδια.
1: Ναι. Λοιπόν, το τελευταίο οργανωμένο σημείο πριν από την κορυφή στο Everest δυστυχώς έχει μετατραπεί σε χωματερή με εγκαταλειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, ανθρώπινα περιπτώματα, τα σκουπίδια από όλα αυτά τα, τέλος πάντων, τα snacks ή τα έτοιμα φαγητά που τρώνε οι άνθρωποι που ανεβαίνουν προς την κορυφή. Ένα ρεκόρ 274 ατόμων ανέβηκε στο Everest από την πλευρά του Νεπάλ σε μία μέρα το Μάιο, επιδεινώνοντας αυτό το πρόβλημα των απορριμμάτων. Σχεδόν 500 ξενεορυβάτες έλαβαν φέτος άδεια για να κατακτήσουν την κορυφή, αφήνοντας αυτό εδώ πίσω. Αριθμός ρεκόρ που εντείνει ανησυχίες για υπερπληθυσμό, για κινδύνους ασφαλείας και φυσικά για το αποτύπωμα που αφήνουμε ακόμα και στην πιο ψηλή κορυφή του κόσμου.
0: Υπάρχει μια ομάδα εντωμεταξύ από στρατιώτες των γυροχωρών που καθάρισε, όπως διαβάζουμε, 11 τόνους σκουπιδιών και ανέσυρε 4 πτώματα από το βουνό το 24, με κάποια από τα απορρίμματα να χρονολογούνται 69 χρόνια πίσω.
1: Ναι, και αυτά είναι απορρίμματα που βγήκαν το 24 και δεν αφορούν στις εικόνες τις τωρινές. Δηλαδή, για αυτά τα απορρίμματα θα χρειαστεί να περιμένουμε μερικά χρόνια μέχρι να κατέβουν, να τα αξιολογήσουμε, να δούμε τι ζημιά έχουμε κάνει. Αλλά το αποτύπωμά μας σε υψόμετρο, πόσο είναι το τελευταίο camp, σε υψόμετρο 7.906 μέτρων, το αφήσαμε μια χαρά.
0: Πάντως, κάτι ακόμα που διαβάζουμε και έχει ενδιαφέρον είναι ότι το Νεπάλ, επιτρέποντας πολλούς ορειβάτες να ανέβουν, ουσιαστικά δημιουργεί αθελά του ένα μποτιλιάρισμα πολύ επικίνδυνο, γιατί τα επίπεδα οξυγόνου στο σημείο του μποτιλιαρίσματος είναι πάρα
1: χαμηλά.
0: Πολύ χαμηλά.
1: Έτσι και αλλιώς είναι χαμηλά, πόσο μάλλον όταν έχει κόσμο. Αλλά τι να κάνουμε, που αυτά τα πράγματα είναι money στα ταμεία. Είναι
0: προφανώς
1: χρήματα.
0: 7:47 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης. Συνεχίζουμε τώρα. Μανώλης Λιδάκης, για να σε συναντήσω.

0: καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 2 Ιουνίου. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα Pesto Barilla. Το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση λοιπόν, και το Basil Bar by Pesto Barilla για ακόμα μία χρονιά μας προσφέρει απλόχερα το αγαπημένο μπαρ βασιλικού. Αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Η Barilla λοιπόν μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την απίστευτα κρεμώδη Pesto alla Genovese. Ξέρετε, με αυτή την υφή που μόνο η Barilla πετυχαίνει. Πού θα το βρείτε? 5 και 6 Ιουνίου σε λίγες μέρες και η Φυσιά Κολοκοτρώνη 1. 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων. 19 και 20 Ιουνίου Κεντρική Πλατεία Νέας Μήνης Basil Bar by Pesto Barilla. Ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας που επιστρέφει στο σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, να μάθουμε πώς γεννήθηκε, να μάθουν τα παιδιά πώς γεννήθηκε η ενέργεια, να ανακαλύψουν τα υλικά του εργοστασίου, να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια.
0: Και στις 8 έχουμε μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.305 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις,
7: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις.
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά.
11: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 2 Ιουνίου σήμερα, 8 και 2 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Μεγαλύτερη έμφαση θα δίναμε στην κάθοδο, όπως βλέπουμε εδώ στους χάρτες μας. Όπως επίσης και η Αττική Οδός είναι μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Ζεφύρη και μετά. Προφανώς έχουμε και κόσμο που επιστρέφει αυτή την ώρα από το τρίμερο. Έχουμε κίνηση επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και στο ρεύμα προς Κέντρο, και άλλοι που επιστρέφουν μάλλον. Επίσης έχουμε κίνηση μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά μέχρι το Βύρονα, στην άνοδο της Συγκρού, στην Βασιλείο Κωνσταντίνου προς το Καλλιμάρμαρο, στην άνοδο της Κηφισίας σίγουρα μέχρι το Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι να φτάσει στο Ψυχικό. Η Μεσογείο αρχίζει και γεμίζει στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού και η παραλιακή προς το παρόν φαίνεται σχετικά χαλαρή, τουλάχιστον στο κομμάτι από Άλυμο, από Ελληνικό μέχρι Φάληρο, σχετικά χαλαρή, όμως θα βρείτε κίνηση από το ύψος της Συγκρού μέχρι να φτάσετε λιμάνι.
2: Γενικά ήσυχα τα πράγματα.
1: Ναι, και εγώ αυτή την αίσθηση καθώς ερχόμουν τώρα.
2: Έχουν σταματήσει και τα σχολεία,
1: ναι.
2: Μόνο εξετάσεις για μικρούς και μεγάλους, οπότε...
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Δεν Έχω Χρόνο.

0: Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Τρίτης, 2 Ιουνίου, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Με την ευκαιρία. Και στην εικόνα της ημέρας, τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε?
1: Την επιστροφή των ανθρώπων από τον τρίμερο. Νομίζω ότι αρκετά άδεια ήταν η Αθήνα αυτές τις μέρες.
0: Μπορούσες να παρκάρεις παντού, ας πούμε.
1: Να είναι τέλεια.
0: Ήταν πολύ εύκολο.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Έκανες αποστάσεις μέσα σε 5 λεπτά, 10 το πολύ.
1: Ήταν πολύ γεμάτες ταβέρνες χθες και προχθές. Γιατί όσοι είχαν μείνει στην Αθήνα δεν νομίζω ότι ήθελαν να μαγειρέψουν και δεν ήταν στις παραλίες.
0: Ναι.
1: Άρχισαν τα ρεπορτάζ για το πόσο γεμάτες είναι οι παραλίες της Αττικής. Αρχίζαμε να πετάμε ρούχα, κουβέρτες, δεν αντέχεις πια τίποτα από την πολύ ζέστη.
0: Εσείς που φύγατε και μας ακούτε
1: έτσι, και
0: επιστρέψατε, πόσο εύκολα τα βρήκατε τα πράγματα εκεί?
1: Πόσο εύκολα μπήκατε στη θάλασσα.
0: Πρώτον, και δεύτερον, πόσο ακριβά τα βρήκατε τα πράγματα εκεί? Δηλαδή, τα νιώσατε πιο ακριβά από πέρυσι? Σίγουρα θα υπάρχει διαφορά. Αλλά αν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber. Καλημέρα Μελωδία λέγεται το group. Και εμείς εντωμεταξύ συνεχίζουμε με Φίβο Δολιβοριά. Για το εκείνη.

0: Τρίτης 8 και 17 η ώρα. Mm-hmm. Άλλο θέμα τώρα.
1: Και έχοντας μόλις επιστρέψει από τριήμερο που όλοι έχουμε δείξει λίγο τι έχουμε κάνει, που έχουμε πάει, πόσο ωραία έχουμε περάσει, πέσαμε πάνω σε ένα θέμα από το πρώτο θέμα, το Marie Claire συγκεκριμένα, που λέει γιατί δεν μας ικανοποιεί ποτέ το να είμαστε συνηθισμένοι, γιατί άραγε στην εποχή της τελειομανίας και των social που όλοι πρέπει με κάθε τρόπο να δείξουν ότι είναι όμορφοι, ότι είναι πετυχημένοι, ότι περνάνε καλά.
0: Ότι πήγαν σε πολύ ωραίο μέρος για διακοπές.
1: Ναι,
0: ότι βρήκαν την καλύτερη θάλασσα.
1: Ναι, ότι είναι πάντα καλεσμένοι σε αυτά τα καλέσματα που είναι σημαντικά. Ότι είναι στους trendy προορισμούς και στα εστιατόρια. Ότι έχουν περάσει από όλα τα εστιατόρια αυτά για τα οποία γράφουν όλοι οι οδηγοί και τα free press. Πόσο δύσκολο είναι, αναρωτιέται το κείμενο, να παραδεχτείς ακόμα και στον εαυτό σου ότι έχεις 3 χρόνια να μιλήσεις με την αδερφή σου, ότι η σχέση σας δεν είναι καλή, ότι δεν έχεις καν σχέση, ότι θέλεις να αλλάξεις δουλειά, αλλά φοβάσαι ότι δεν είσαι ικανός για ένα τέτοιο βήμα, για ένα βήμα στο εξωτερικό, ότι δεν είσαι μόνιμα ευτυχισμένος, ότι περνάς με πολύ λιγότερα και πολύ δύσκολα από αυτά που δείχνεις. Η δυστυχία είναι ακόμα μεγαλύτερη, λέει εδώ πολύ σωστά το κείμενο, αν υπάρχει κάποιος γνωστός, φίλος ή συγγενής που όλα τα παραπάνω τα έχει καταφέρει και ξέρει ότι τα έχει καταφέρει, δεν είναι απλώς η εικόνα του στα social media.
0: Ναι, έχει καταφέρει κάτι που εσύ θα το ήθελες πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, φτιάχνουμε τον τέλειο εαυτό μας, την τέλεια εκδοχή του εαυτού μας στα social media, προκειμένου να καλύψουμε όλα τα υπόλοιπα ελλείμματα.
1: Όχι να τα καλύψουμε, να δείξουμε κάτι που δεν έχουμε. Γιατί δεν είναι οι άνθρωποι, δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι είναι συνηθισμένοι, ότι είναι όπως όλος ο κόσμος. Και το lockdown, λέει, ήταν ένα καλό τεστ για να καταλάβουμε τη διαφορά του να ζει στο καθεστώς της τελειομανίας σε σχέση με την απλή καθημερινότητα. Γιατί οι άνθρωποι έμειναν μέσα στο σπίτι, δεν είχαν κάτι να δείξουν από κοινωνικές δραστηριότητες, δεξιότητες. Δεν υπήρχε τίποτα να δείξει παρά μόνο την κέντια στο σπίτι σου ή τέλος πάντων ένα πουκάμισο που το είχες. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε έτσι μια πολύ μεγάλη συντριβή. Οπότε η ανάγκη του να είμαστε τέλειοι ήταν λίγο σαν να κοιμήθηκε, σαν να έπεσε σε λίθαργο. Δυστυχώς αυτό δεν διήρκησε πάρα πολύ. Διήρκησε όσο διήρκησε η καραντίνα και αμέσως μετά βγήκαμε με ακόμα μεγαλύτερη φόρα να δείξουμε το ρολόι μας, το αυτοκίνητό μας, τους καλούς μας φίλους, τις καλές μας κοινωνικές, έτσι.
0: Μια αφορμή πάντως αυτό που λες, θυμάμαι σχέσεις. Ότι μέσα στο lockdown ξύπνησε το TikTok.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξύπνησε η αστεία πλευρά των social media.
1: Εντάξει, ήταν ένας τρόπος να περνάς λίγο το χρόνο σου, αλλά η επιδειξιομανία δεν μπορούσε να βρει χώρο μέσα στην πανδημία, γιατί δεν είχαμε κάτι να δείξουμε.
0: Και μετά του δώσαμε και καταλάβαμε.
1: Μετά πραγματικά.
0: 8 και 20 ώρα, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ τώρα με τα κλασικά μας. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδάει εδώ Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλο και είναι το άγαλμα. Καλημέρα Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 24 πάει η ώρα.
1: Λέγαμε νωρίτερα για όλη αυτή την τελειομανία που δείχνουμε, δηλαδή την διάθεση που έχουμε να δείχνουν όλα τέλεια στα social media. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό το πράγμα βουτάμε και τα παιδιά μας μέσα σε αυτή την ιστορία, διότι τα παιδιά αναμετρώνται με τα στάνταρ της επιτυχίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα, από το πότε θα περπατήσουν, χωρίς να το ξέρουν φυσικά, έτσι. Θα τα δουν πολύ αργότερα αυτά που έχουμε κάνει εις βάρος τους στα social media. Πότε έβγαλαν δόντι, πότε μίλησαν, τι είπαν πρώτο, πότε έκαναν τα πρώτα τους έτσι μεγάλα κατορθώματα. Έναν ήπιο λοιπόν που λύνει εξισώσεις στα 4, διαβάζει παραμύθια σε ξένες γλώσσες, γίνεται αμέσως και story αλλά και star στα social media.
0: Εξακολουθούν οι γονείς και βάζουν παιδιά χωρίς να τα καλύπτουν τα πρόσωπά τους?
1: Ναι, καλά, φυσικά, εννοείται.
0: Χωρίς να γνωρίζουν πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
1: Όχι, κάποιοι άλλοι έχουν και τους λογαριασμούς μόνο και μόνο για να δείχνουν τα κατορθώματα των παιδιών τους. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι μαθητές εξαιρετικά ταλέντα, αλλά καταλαβαίνει κανένας πόσο πολύ βαραίνει σε ένα παιδί όταν το έχει εκθέσει τόσο πολύ στα social, χωρίς φυσικά την άδειά του, χωρίς να ξέρει τίποτα. Και πόσο αυτό μεγαλώνοντας προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτό το περιβάλλον που έχει φτιάξει εσύ, σε αυτό το χώρο θα κινηθεί τα παιδιά. Εμείς τους ορίζουμε το δωμάτιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν. Όταν αυτό το δωμάτιο το έχουμε εκθέσει από τα. Τέλος πάντων, από μικρά, και έχουμε φτιάξει όλες αυτές τις παραμέτρους στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουν. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος, λέει εδώ το ρεπορτάζ, δεν διαθέτει εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης ώστε να εκτιμάει τον εαυτό του, τότε αναμετριέται με όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, με τα εξωτερικά κριτήρια, με τα πτυχία, τις αθλητικές επιδόσεις, τη δημοτικότητα, την καριέρα. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν αν ένα παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά έτσι όπως εμείς το έχουμε φτιάξει, τι συντριβή είναι, γι' αυτό και βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε.
0: Άρα, όταν μεγαλώνει αυτός ο άνθρωπος, είναι καταραμένος. Κουβαλάει αυτή την κατάρα της τελειότητας από μικρό παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εκπαιδευμένος.
1: Και τη έκθεση που έτσι κι αλλιώς όταν εκτίθεσαι, δεν εκτίθεσαι για να, ούτε για να διασυρθείς, ούτε για να είσαι loser, ούτε για να δείξεις την παθογένειά σου και τις αδυναμίες σου. Εκτίθεσαι για να δείξεις καλός. Να δείξεις ότι τα κάνεις όλα τέλεια.
0: Είναι καλύτερος από τους άλλους.
1: Όλα αυτά τα παιδιά όταν δεν μπορούν να είναι σε όλα καλά, γιατί κανένας μας δεν είναι σε όλα καλά. Καταλαβαίνετε τι συντριβή είναι αυτή.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μπάμπη Στόκα και το τι είναι αυτό που μας ενώνει. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδα στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία σε δύο συσκευασίες, και σε γυάλινο βάζο και σε συσκευασία 10 μερίδων για μεγαλύτερη ευκολία. Παράγεται από την εταιρεία Γεραολυμάτος International, οικογενειακή ελληνική εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1923. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box Delivery App. Αν δεν το έχετε κατεβάσει ακόμα, κάντε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνετε πάντα κερδισμένοι, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα, και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε με το τραγούδι «Εξαρτάται» και με τη Χάρη Αλεξίου.
1: Καλημέρα, μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
3: Νέες βιταμίνες.
4: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
3: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
5: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
3: Τι εννοείτε?
5: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
1: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Καλημέρα, μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
15: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Όταν σου φρόνε τα χείλη της, ο πλανήτης έχανε το 1/3 του όγκου του. Κατόπιν, μετά το χάδι, όλα επανερχόντουσαν και κερδίζαμε και 2-3 θάλασσες. Όταν σου φρόνε, Γιώργος Δομιανός.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Χάρης Αλεξίου από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της 3ης 2 Ιουνίου σήμερα 9 παρά 20 ώρα. Η ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Ώρα για επανάληψη διότι δυσκολεύεστε.
1: Για να
0: το βλέπουμε. Πάμε να ακούσουμε μια φορά ακόμα το μοντάζ λοιπόν. Να σας εξηγήσουμε, να σας πούμε μάλλον εκ των προτέρων ότι έχετε βρει ήδη τρεις φωνές. Της Αλίκης Βουγιουκλάκη, του Γιάννη Χαρούλη και της Μαρίας Παπαγεωργίου. Η Αλίκη λέει το πρώτο πάντα, ο Γιάννης Χαρούλης το δεύτερο πάντα και η Μαρία Παπαγεωργίου ακούγεται στο τέλος στο ΙΑ από τη λέξη μελωδία. Εμείς ψάχνουμε τις δύο αντρικές φωνές. Η μία λέει έντεχνα και κάπως τραγουδιστά και η άλλη φωνή λέει μελόδ. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Προσέξατε το έντεχνα και το μελόδ. Αυτές οι δύο φωνές ψάχνουμε.
1: Προσέξατε.
0: Άλλη μία λοιπόν.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Αν θεωρείτε ότι έχετε βρει τις φωνές και θέλετε έτσι να παίξετε και εσείς μαζί μας, δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εμείς σας τηλεφωνούμε και παίζουμε στον αέρα. Αν βρείτε τις φωνές. Αν τις πείτε σωστά.
1: Αν τις βρείτε σωστά.
0: Ναι, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
1: Αμέσως.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τη Ματούλα Ζαμάνη, το τραγούδι Αύγουστος από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
5: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πασχαλίδης, Κακές Συνήθειες, Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 2 Ιουνίου σήμερα και...
1: Κάτι απογεύματα με καφέ και τσιγάρο και κουνούπια.
0: Και κάτι κουνουπάκια εκεί που δεν μας αφήνουν ήσυχους.
1: Στο μπαλκόνι.
0: Τα ζούμε ήδη τα κουνούπια.
1: Ναι, εντάξει, είναι νομίζω ότι είναι οι μέρες αυτές που θα αρχίσει το... που θα περάσουμε το πρώτο τσίπημα αυτή και θα αρχίσουμε να ψάχνουμε που έχουμε τα αντικουνουπικά, τις μπρίζες και τα λοιπά. Ναι. Διάβαζα τώρα στη Life ότι υπάρχει μια σκέψη στις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν κάτι εκατομμύρια κουνούπια τα οποία θα είναι υγιή για να ζευγαρώσουν με τα θηλυκά ούτως ώστε να προλάβουν κάποιες ασθένειες.
0: Να μην τα δίδουν ασθένειες.
1: Ναι, τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι είναι μακριά αυτό το πείραμα από εμάς. Διότι. Πού είναι το ρεπορτάζ αυτό?
0: Να,
1: αυτό.
0: Εδώ είναι.
1: Διότι αυτό που μας αφορά περισσότερο από το πείραμα που θα γίνει στην Καλιφόρνια είναι ότι πια τα κουνούπια έχουν εκπαιδευτεί με τα έντομο αποθητικά και δεν αποθούνται.
0: Ναι, δηλαδή
1: πολύ απλά.
0: Τα έχουν συνδυάσει
1: με το
0: γεύμα τους, δηλαδή με το που μυρίζουν αντιαποθητικό.
1: Σου λέει εδώ θα φάμε.
0: Εδώ έχουμε φαγητό.
1: Και αντί λοιπόν να φεύγουν τα αποθητικά, τέλος όλα αυτά με τα οποία βάζουμε πάνω μας, εγώ τουλάχιστον με τσιμπάνε πολύ τα κουνούπια, φαίνεται ότι αντί να τα διώχνουμε, τα προσκαλούμε, γιατί ξέρουν ότι θα περάσουν από αυτό, που είναι το πρώτο πιάτο τέλος πάντων, που το σερβίρεται, αλλά μετά θα φάνε καλά.
0: Πάντως οι επιστήμονες λένε ότι χρειάζεται να αναπτύξουμε πλέον νέες ουσίες,
1: ναι.
0: Νέες ουσίες, γιατί αυτές έχουν συνηθίσει ήδη τα κουνούπια.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος σε μια ουσία, να την συνηθίσει, να μην έχει τέτοια επίδραση, να υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια που έτσι κι αλλιώς δεν τα πιάνουν όλα αυτά, αλλά έχουμε μπει κανονικά σε αυτή την περίοδο.
0: Ναι, και κάποια είναι και πολύ άγρια. Δηλαδή σε τσιμπάνε και σου αφήνουν ένα μεγάλο σημάδι.
1: Ναι.
0: Όχι απλά ένα σπυράκι.
1: Εγώ δεν ξέρω τι είναι πιο άγρια. Τα μεγάλα που σε τσιμπάνε και σου αφήνουν, ή οι μικρές κνίπες που σε λιανίζουν στο μπαλκόνι. Δηλαδή δεν ξέρω αν. Πάει με το μέγεθος.
0: Καλό καλοκαίρι, είπαμε. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι πρωινό Τρίτης, 2 Ιουνίου. Συνεχίζουμε τώρα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μας θυμίζει αυτό το κλασικό, το πολύ αγαπημένο μας. Θέλω κοντά σου να μείνω. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από την Τζένι Βάνου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: κυρία Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 9 παρά 6 ώρα, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι. Παρακαλώ, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας που δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο φωτό του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και πριν θα απολαύσετε και διάφορα πράγματα που έχουν φτιάξει για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Θα δείτε το πρόγραμμα των στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αλλά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box, γιατί εκεί κερδίζουμε διπλά και κάθε μέρα βρίσκουμε χιλιάδες προσφορές για ό,τι και τραβάει η όρεξή μας και γεμίζουμε πόντους που εξαργυρώνουμε μετά. Τους εξαργυρώνουμε σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία μας. 9 παρά 5 η ώρα, στις 9 ακόμα μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost, με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε στις ΙΚΕΣ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Ελάτε να ανακαλύψετε ένα πραγματικό οικοσύστημα, ένα μέρος στο οποίο ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο αποδοτική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Επισκεφτείτε κι εσείς το νέο κατάστημα ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
7: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Τρίτη, 2 Ιουνίου, 9 και 1 η ώρα. Κίνηση στου δρόμου. Έχουμε ποτηλιάσμα φυσικά στον Κυφισό. Έχουν αγριέψει τα πράγματα πολύ.
2: Καμία σχέση.
1: Στην Αττική Οδό, ακριβώς. Στην Αττική Οδό έχουμε ποτηλιάσμα στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από Λιώσια. Και μετά επιστρέφει και κόσμο από το τρίμερο, οπότε δικαιολογείται αρκετά. Επίση έχουμε κίνηση στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα. Βλέπουμε και κίνηση από τον Κυφισό εκεί στο ύψο του Ρέντι. Υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα προσπαθώντας να βγεις προς λιμάνι. Ενώ έχουμε μποτιλιάρισμα και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο της Μεσογείων, κλασικά εκεί στο ύψος του Χολαργού, στην περιφερειακή του Καρέα και στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και στην. Στη Βασιλείο Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και στην άνοδο της Συγκρού, κόλλησε στο μυαλό μου. Εκεί έχουμε πιο έντονο ποτηλιάσμα από ό,τι άλλες φορές, οπότε υπομονή, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10.
2: Αυτό είναι καλό.
1: Ναι. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, το τραγούδι του Έρωτα, αλλιώς της αγάπης μαχαιριά. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 2 Ιουνίου, 9 και 6 ώρα. Τώρα θα σας πούμε κάτι που δεν σημαίνει πως ανακαλύπτω την πυρίτιδα, αλλά καλό είναι να έχουμε κάποια στοιχεία ξανά στο μυαλό μας. Mm-hmm. Έχει γίνει μια έρευνα πρόσφατα που λέει το εξής, ότι τα παιδιά της Ελλάδας είναι παγιδευμένα στην οθόνη περίπου 3 στα 4 και κάνουν doom scrolling. Το ξέρουμε όλοι. Δεν πέφτουν τα σύννεφα.
1: Κάνουν το ίδιο πράγμα επίσης.
0: Πολύ πιθανόν. Όμως τι λένε τα στοιχεία. Το 89,2% των νέων χρησιμοποιεί καθημερινά social media, με το 76,1% να τα θεωρεί κύρια πηγή ενημέρωσης.
1: Ναι, είναι αυτό που ρωτάς. Πού το έμαθες αυτό, παιδί μου? Στο TikTok.
0: Ναι. Που δεν έχουν καμία σχέση τα παιδιά με τα παραδοσιακά media.
1: Το θέμα είναι, όταν λέμε ότι το 90% των νέων χρησιμοποιεί καθημερινά social media, είναι να δούμε πόσο νέοι είναι αυτοί, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Όταν ανοίξει αυτή η πόρτα, δεν ξανακλίνει, δεν ανοίγουν τα social media, δεν ανοίγει το κινητό και μετά μπορεί να τους ξαναπάρεις πίσω. Είναι ένας κόσμος που μετά το παιδί δεν ξαναβγαίνει από εκεί. Οπότε έχει σημασία να δούμε τι σημαίνει νέοι. Είναι 12 ή νέοι? Είναι 14? Είναι 9?
0: Πάντως, παρόλα αυτά, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι νέοι, όποιες ηλικίες και να λες, πως λες πολύ σωστά, θεωρούν τα social media πηγή ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Αμφισβητώντας εντελώς.
1: Μα δεν ξέρουν κάτι άλλο. Δεν είναι,
0: τα παραδοσιακά μέσα. Τα θεωρούν, ας πούμε, υπόθεση μεγάλων.
1: Okay, ναι. Ναι. Και ότι εκεί. Το χειρότερο για τα social media με τα παιδιά είναι ότι θεωρούν ότι εκεί υπάρχει η αλήθεια τους, ότι εκεί τα πράγματα δεν ελέγχονται, ότι εκεί δεν υπάρχει το φίλτρο από τα συμφέροντα. Ναι. Θεωρούν δηλαδή ότι αυτό το τόσο επικίνδυνο πεδίο, ότι είναι η αλήθεια τους, και αυτό για μένα είναι το πιο επικίνδυνο σε αυτήν την ιστορία.
0: Χωρίς να θυμούνται ότι ο αλγόριθμος τους ταΐζει διαρκώς με το περιεχόμενο που θέλουν να βλέπουν. Δηλαδή, μόλις ο αλγόριθμος καταλάβει ότι σε ενδιαφέρει η συγκεκριμένη οπτική ενός YouTuber, για παράδειγμα, θα σου δίνει διαρκώς τις απόψεις.
1: Και πέρα από τον αλγόριθμο, είναι ότι ο καθένας στα social media ανεβάζει ό,τι θέλει, ότι δεν υπάρχει κανένα φίλτρο, καμία προστασία. Οπότε είναι πολύ επικίνδυνο να θεωρούν ότι αυτή είναι η ενημέρωση, ο κάθε μούρλο κακομοίρης που ανεβάζει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
0: Διαβάζουμε λοιπόν και άλλα σχετικά στοιχεία τώρα από την έρευνα που αναφέρουμε. Τα στοιχεία, λέει, αυτά σκιαγραφούν μία αόρατη ψηφιακή κρίση με υψηλά ποσοστά doom scrolling, δηλαδή τι είναι αυτό, η συνεχής κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Και ένα στοιχείο ακόμα. Το 42% λέει των νέων συνεχίζει να σκρολάρει ακόμα και όταν το περιεχόμενο προκαλεί άγχος. Πάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι η συνήθεια αυτή επιβαρύνει τη διάθεση, τον ύπνο και τη συγκέντρωσή τους, και παρόλα αυτά δεν μπορούν να το αφήσουν το κινητό.
1: Μα είναι μια εξάρτηση, πώς να το αφήσουν.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς. Αφροδίτη Μάνου, νυχτερινή εκπομπή. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 9 και 9 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 9 και 16 ώρα.
1: Και... λέγαμε νωρίτερα για τα παιδιά μας που είναι εθισμένα στο σκρολάρισμα.
0: Σύμφωνα με μια έρευνα, 3 στα 4. Είναι εθισμένα στο σκρολάρισμα.
1: Είναι έρευνα που έγινε για να αποφασιστεί πώς θα κινηθούμε στο θέμα της ψυχικής υγείας και όχι μόνο, και των εξαρτήσεων κτλ. Αλλά τώρα βλέπουμε εδώ στη Lifeo, επειδή αυτό εγώ πραγματικά το πιστεύω, δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Τα παιδιά αυτό που βλέπουν κάνουν. Δεν μπορείς να μαλώνεις το παιδί για το πόσες ώρες είναι στο ίντερνετ ή στα social media τη στιγμή που εμείς είμαστε. Έχει γίνει άκρη του χεριού μας το κινητό. Βλέπουμε στη Lifeo 50 συμβουλές λέει για να χρησιμοποιείτε το κινητό σας λίγο λιγότερο. 59
0: για να
1: συμβουλές.
0: Δούμε μερικές από αυτές.
1: Ναι, μάλιστα. Κάνε το κινητό σου βαρετό, γυρίζοντάς το τέλος πάντων σε grayscale, δηλαδή τα έντονα χρώματα στην οθόνη, πάντα είναι πιο εθιστικά μας, είναι πιο γοητευτικά, είναι σαν τα παγωτά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ας το κάνουμε λίγο γκρι, έτσι να μην έχει κανένα ενδιαφέρον. Αντί να σκρολάρετε ενώ βλέπετε τηλεόραση, γιατί υπάρχει και αυτό, ότι έχουμε μία μεγάλη οθόνη μπροστά και μία μικρή οθόνη στο χέρι. Κάντε κάτι άλλο με τα χέρια σας.
0: Και δεν λέμε όταν βλέπουμε ειδήσεις, ας πούμε. Όταν βλέπουμε ταινίες.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει και αυτό, δηλαδή.
1: Όταν βλέπουμε ταινίες, λοιπόν, τι να κάνουμε με τα χέρια μας.
0: Τι λένε εδώ οι ειδικοί?
1: Ναι, τι λένε οι ειδικοί.
0: Μπορείς να κρατήσεις σημειώσεις ή να...
1: κρατάς σημειώσεις για την ταινία.
0: Ή να ζωγραφίσεις κάτι.
1: Ζωγραφίσεις
0: να κάνεις αυτό το doodling, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Από το να έχεις το κινητό στο χέρι, θα μου πεις και στο φαγητό μετά. Είναι άλλη ιστορία αυτή.
1: Ναι, τέλος πάντων, να σας αφήσουμε καλύτερα αυτό που θα κάνετε με τα χέρια σας.
0: Ναι,
1: γιατί δεν οδηγεί πουθενά αυτή η κουβέντα. Πάμε σε μια άλλη συμβουλή.
0: Σταματάμε τις ειδοποιήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αφαιρούμε όλες τις ειδοποιήσεις από την αρχική οθόνη.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ σημαντική αυτή η απόφαση.
1: Βέβαια, γιατί είναι ένα hook η ειδοποίηση. Είναι
0: φυσικά
1: κάτι που σε οδηγεί αμέσως στο να ανοίξεις. Ειδικά αν είναι ειδοποίηση από εκεί που θέλεις να περιμένεις, έτσι.
0: Α, υπάρχει λοιπόν κάτι ακόμα. Έχετε δει ότι υπάρχει μια ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» στο κινητό?
1: Ναι, το αμπελάκι βάζει στην πόρτα.
0: Ναι, πρέπει λέει, να το αφήνουμε αυτό διαρκώς ενεργό και να έχουμε βάλει μόνο τους πραγματικά σημαντικούς ανθρώπους στη λίστα εξαίρεσης.
1: Ναι, μα από τους πραγματικούς ανθρώπους δεχόμαστε τις διακοπές. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να ξυπνάτε με ξυπνητήρι αντί για κινητό.
0: Σωστό, γιατί με το
1: εκείνο το παλιό, ξέρετε, πατάτε το κουμπάκι από πάνω.
0: Γιατί με το κινητό ως ξυπνητήρι το πιάνεις στα χέρια σου και λες, α, θα ξυπνήσω καλύτερα τώρα.
1: Επίσης μπορείτε να ακούτε τον καιρό και γενικά και ό,τι άλλο λέμε εμείς εδώ από ραδιόφωνο και όχι από το κινητό. Γιατί με το που μπαίνεις για να δεις τον καιρό ή τη θερμοκρασία θα κάνει αυτό, καλύτερα να ακούς μελωδία και να ακούς τον καιρό από εδώ με τον τρόπο που το λέμε εμείς. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να αφήσετε το ringtone μόνο για κλήσεις. Γιατί τι άλλο είναι το ringtone?
0: Όταν βάζεις ήχους για τις ειδοποιήσεις.
1: Μα κανείς δεν έχει ringtone, κανένα τηλέφωνο δεν ακούγεται πια.
0: Όχι, ακούγονται.
1: Ναι.
0: Ακούγονται, κάποιοι ακούγονται.
1: Να βγάλετε το TikTok από το κινητό και το Instagram. Βγάλετε τα όλα από το κινητό. Ή πάρτε ένα παλιό κινητό, αυτό με τα κουμπιά. Αυτό που είχαμε για το ψάρεμα παλιά.
0: Υπάρχει μια συμβουλή ακόμα. Όλα τα social app μπορεί να. Δηλαδή, οι εφαρμογές social media μπορούν να μπουν σε έναν ειδικό φάκελο. Δηλαδή να μην τα βλέπεις με την πρώτη, στην αρχική οθόνη.
1: Μα τι λες?
0: Να μπαίνεις σε ένα δεύτερο φάκελο για να ανοίξεις το Instagram ή το Facebook.
1: Εδώ τα κινητά είναι έτσι φτιαγμένα που τα κινητά όχι απλώς τα βλέπεις με την πρώτη, αλλά υπάρχουν και ειδικά κουμπιά που ανοίγουν αμέσως μόνο το Instagram.
0: Θα πούμε και άλλες συμβουλές μετά. Προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Προς το παρόν, η Μέλνα Κανά και οι Τυφλές Ελπίδες. 9 και 20 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τον εθισμό στο κινητό, για ακόμα μία φορά. Αν θέλουμε το κινητό να είναι περισσότερο εργαλείο παρά εθισμός, τι μπορούμε να δοκιμάσουμε? Έχουμε πιάσει κάποιες συμβουλές εδώ που βρήκαμε στη Lifeo. Να πούμε μία ακόμα.
1: Ναι.
0: Όποιος πιάσει κινητό πληρώνει. Είναι μία συμβουλή για παρέες σε τραπέζια.
1: Α, την ώρα που είσαι για φαγητό.
0: Ναι, ναι, γιατί κάποιοι αποφασίζουν να πιάσουν το κινητό και να αποτραβηχτούν από την υπόλοιπη παρέα.
1: Ή να βγάλουν το κολοκυθάκι φωτογραφία.
0: Ναι, και αυτό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Αντί για social media στην πρώτη οθόνη, βάλτε ηλεκτρονικά βιβλία, αυτά τα e-books. Και αντί για doom scrolling, λέει, άνοιγε ένα βιβλίο για 2-3 σελίδες.
1: Ναι, γενικά άνοιξε κανένα βιβλίο, γενικά δεν έχει να κάνει.
0: Εντάξει, το κινητό όμως στο μετρό βοηθάει αυτό πάρα πολύ, που δεν έχει καλό σήμα. Αν έχεις την αρχική σου οθόνη τέτοιες εφαρμογές, μπορείς όντως να διαβάσεις κάποιες σελίδες από ένα ωραίο βιβλίο και μετά να κολλήσεις και να θες να το τελειώσεις.
1: Ναι. Επίσης, δοκιμάστε ψηφιακά σημειωματάρια. Να μην έχετε αυτές τις σημειώσεις στο κινητό, να έχετε άλλου τύπου σημειωματάρια. Αν δεν θέλετε να γράφετε στο χέρι, να επιστρέψουμε σε αυτή την, έτσι, των προγόνων μας την συνήθεια. Mm. Γιατί με το που θα μπεις για να γράψεις μια σημείωση στο κινητό, αυτό είναι σίγουρο ότι μπορεί να σε οδηγήσει σε κάτι άλλο και αυτό σε κάτι άλλο και αυτό σε κάτι άλλο και μετά να μην τελειώσει αυτό ποτέ.
0: Άλλες συμβουλές.
1: Κάντε το σταδιακά. Κάντε ένα βήμα, one step at a time. Μην προσπαθήσετε ξαφνικά να φτάσετε σε μια απεξάρτηση που δεν γίνεται, έτσι. Ξεκινήστε με 1-2 ώρες την εβδομάδα χωρίς κινητό. Το σημαντικό είναι να φύγει από την αρχή, στην αρχή μάλλον, η αίσθηση ότι δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτό, ότι είναι πάντα διαθέσιμο. Αφήστε το στην άκρη. Επίσης, δημιουργήστε στο σπίτι μία no phone zone, δηλαδή το υπνοδωμάτιο. Πείτε ότι το κινητό στο υπνοδωμάτιο δεν μπαίνει. Ότι το κινητό δεν έρχεται στο τραπέζι του φαγητού.
0: Άρα ξυπνάμε με ξυπνητήρι.
1: Ναι. Αυτό τι σχέση έχει με το...
0: Το
1: δεν μπαίνει στο υπνοδωμάτιο, ναι. ναι, παλιά υπήρχε και το 130, ήταν το τηλέφωνο, υπήρχε το ένα ξυπνητήρι από το σταθερό. Βάλτε αυτό το ξυπνητήρι. Ναι.
0: Όσοι έχετε σταθερά ακόμη.
1: Τέλος πάντων.
0: Το φορτίζουμε μακριά από το κρεβάτι.
1: Επίσης, τώρα, επειδή ξέρω, θα πείτε, είναι όλες σας οι σημειώσεις, όλες σας οι πληροφορίες μέσα στο κινητό. Και εμένα είναι όλες οι συνταγές. Ό,τι φτιάχνω και δεν φτιάχνω, υπάρχει αυτό. Οπότε, μία άλλη συμβουλή είναι για να μην μπαίνετε στο κινητό να δείτε τη συνταγή, γιατί σίγουρα θα σας παρασύρει κάτι. Μπείτε και τυπώστε τις συνταγές που θέλετε να φτιάχνετε. Να τις έχετε σε ένα ωραίο ντοσιέ ή σε ένα βιβλίο, το ναι. Δικό σας τσελεμεντέ, τέλος πάντων, του σπιτιού.
0: Και τα χειρόγραφα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Έχουν μια άλλη αξία.
1: Κάρτα επίσης... δεν τη γράφουν πάνω.
0: Ναι, εννοούσα συνταγές, ας πούμε, ναι. Και τέτοιες σημειώσεις. Επίσης, ένα άλλο κόλπο είναι να παίρνεις κινητό με μικρότερη οθόνη, να είναι ένα μίνι τηλέφωνο δηλαδή, χωρίς να σου επιτρέπει να κάνεις ένα άνετο scrolling. Δηλαδή, ναι. Να σε παιδεύει λίγο η οθόνη. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: 9 και 26 ώρα, προλαβαίνω να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Θοδωρής Βουτσικάκης, Τυχερό Αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi λοιπόν και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr και έχουμε Γιώργο Βράτσο για τη συνέχεια και αμέσως μετά Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι
2: και, από βραδό,
0: και αυτό το τραγούδι
2: αγαπάς,
0: και αυτό το τραγούδι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους 3 νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
3: Νέες βιταμίνες.
4: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
3: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
5: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
3: Τι εννοείτε?
5: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
6: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
7: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
8: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Οι εραστές του Αυγούστου με λουλούδια στα χέρια έρχονται. Τα όρατα καλέσματά τους τραβούν στις αυλές. Οι εραστές του Αυγούστου με κόκκινα πουκάμισα και μισά ανοιχτά στόματα τρεμοσβήνουν στα σταυροδρόμια, εξαφανίζονται στα σοκάκια, τρέχουν στις πλατείες. Στους εραστές του Αυγούστου αχνοφέγγουν στη βραδινή ατμόσφαιρα οι ερυθρόλευκες γραμμές των κεντυμένων λουλουδιών πάνω στα πουκάμισά τους. Φωτίζονται τα ανοιχτά παραθύρια στις σκοτεινές αυλές. Και αυτοί όλο πηγαίνουν και όλο τρέχουν σε κάποιο κάλεσμα. Να δεις και το δίλη της ζωής. Να και το δίλη που περνά δίπλα από την πόλη. Να το που χρωματίζει τα δέντρα, που σβήνει τη λάμπα, που γυαλίζει τα αυτοκίνητα. Οι εραστές του Αυγούστου. Ιωσήφ Μπρόντσκι.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Δημήτρη Μητροπάνου εδώ με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικο και του στίχου του Άλκη Αλκαίου. 9 και 42 η ώρα, είναι πρωινό Τρίτη, έχουμε 2 Ιουνίου σήμερα. Και σα θυμίζουμε σε αυτό το σημείο το χρηματοκιβώτιο, διότι έχουμε νέο ποσό και νέα μεγάλη κλήρωση την Παρασκευή που μα έρχεται λίγο μετά τι 4 το απόγευμα. Άρα, μέχρι τότε, μέχρι τι 4 δηλαδή τη Παρασκευή, στέλνουμε τα μηνύματά μα το 19600 γράφοντα win και διεκδικούμε αυτή τη φορά 8.305 ευρώ. Σημειώστε το ποσό να το θυμάστε. 8.305 ευρώ.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Άρα λοιπόν, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600 γράφοντας μόνο win. Και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή στις 4. Μάλλον λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήρου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε τώρα με τη Μαριάννα Κατσιμίχα από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή, που τραγουδά το viral πια Βάλς των Ονείρων.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μάνος Χατζηδάκης, όταν έρχονται τα σύννεφα από το κλασικό, το χαμόγελο της Τζοκόντας. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Να πούμε κάτι της τελευταίας στιγμής. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού δηλαδή, διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Άρα, εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς.
1: Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνω ότι κάποιοι εκεί ταλαιπωρείστε αρκετά.
0: Έχετε το νου σας, ναι. Είστε προετοιμασμένοι για την ταλαιπωρία αυτή. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Και από αύριο ακόμα περισσότερο. Σήμερα θα είναι το χαμηλό σε σχέση με αυτά που ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη, Τακούνια για Καρφιά. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είχαμε και σήμερα τη μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Ποια ώρα πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Μια κουταλιά το βράδυ και το πρωί όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας. Και σε αυτό το σημείο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έχετε τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Για χαρά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά, οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντα WIN στο 19600.
4: 8.305 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσει,
7: σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Μίντια Τελ, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

αυτό το τραγούδι Γιάννης Μιλιώκας για το καλό μου. Εγώ πάντως λέω για το καλό μας ότι θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον μία φορά μέσα στο μήνα ένα τριήμερο. Ξέρω ότι συμφωνείτε και συνεχίζουμε. Καλημέρα, πρωινό Τρίτης, πρωινό στο Μελωδία, είναι 10 για 10. Ελπίζω τουλάχιστον να ξεκουραστήκατε ακόμα και εσείς που δουλεύατε χθες και δουλεύατε πολλοί άνθρωποι χθες. Να βρήκατε έτσι κάποιες ώρες πιο χαλαρές. Έχουμε πολλά να πούμε, ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Άλκησης Πρωτοψάλτη για τη συνέχεια, τράβα σκανδάλι. Στον αέρα μας αμέσως μετά, Γιώργος Νταλάρας και το Ματόκλαδα σου λάμπουν και ρίχνουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα, σκανδάλι. Στον αέρα μας αμέσως μετά, Γιώργος Νταλάρας και το Ματόκλαδα σου λάμπουν και ρίχνουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας.

Φαντάζομαι κάποιοι επιστρέφουν ακόμα από το τριήμερο. Είναι μια δική μου πρόχειρη, πολύ πρόχειρη εκτίμηση. Από αυτό που βλέπω στους χάρτες που έχω μπροστά μου, στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Μεταμόρφωση, βλέπω πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Μια μεγάλη καλημέρα στους φίλους που μας ακούν μέσα από τα αυτοκίνητά τους στον Κηφισό, από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Και στην Κηφισίας, αλλά είναι έτσι σε μικρότερα κομμάτια, από το ύψος του Νέου Ψυχικού μέχρι το δάσος Συγκρού, και στην άνοδο και στην κάθοδο, είπαμε, πολύ πιο μικρά κομμάτια, πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Πρωινό Τρίτης, πρωινό στο Μελωδία, είναι 10 και 18. Γράψτε ένα νούμερο 6-9-5-66-14-9-9-2. Εκεί τα λέμε, εκεί κάνουμε παρέα για την δική σας καλημέρα, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πώς περάσατε το τρίμερο, ό,τι θέλετε εσείς. Ελεύθερο θέμα έχετε. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Μαζί για τη συνέχεια με το Φύγε αμέσως μετά, Σωκράτης Μάλα μας. Και στα είπα όλα. Καλημέρα.

Εκεί είναι ωραία να καταλήγουν τα πράγματα, στα φιλιά δηλαδή. Σοκράτης Μάλα μας, τα είπα όλα. Ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 10 και 25. Διαβάζω ότι εδώ και αρκετή ώρα το είπαν και πριν τα παιδιά, η Ματούλα και ο Δημήτρης. Είναι κλειστοί 4 σταθμοί στον ηλεκτρικό λόγο βλάβη στη σηματοδότηση. Και από ό,τι βλέπω δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έτσι, για να προλάβουμε κάποιους που κινείστε με ηλεκτρικό και ακόμα δεν έχετε ξεκινήσει. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά. Έρχεται ακριβώς 10.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Ένα βάλς γάμα αμέσως μετά από την Ελένη Καραϊνδρου. Καλημέρα.

0: Θεία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα προσπάθεια κεχηρία στο Λίβανο, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ελεύθεροι οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7. Με μαθηματικά συνέχισαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων τις πανελλαδικές. Ξεκίνησαν και οι εξετάσεις στα γυμνάσια. Η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών συνεχίζεται στη Λάρισα. Πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει κυβέρνηση. Σκούπα της ΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. 3 λουκέτα και 110 παραβάσεις σε μαγαζιά εστίασης. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Όλα, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
17: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις ΙΚΕΣ έχει ανοίξει και μας περιμένει. Σε μια καθημερινότητα όπου όλες οι υπηρεσίες είναι αποσπασματικές, αλλά ο χρόνος και η ενέργειά μας είναι πολύτιμα, η ΔΕΗ έρχεται να δώσει τη λύση. Στα νέα της καταστήματα, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Είναι ολόκληρα οικοσυστήματα που μπορούν να προσφέρουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDEI Service Point και MyDEI 24/7, δηλαδή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν με πιστεύετε? Δείτε το και μόνοι σας. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.
18: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Να πλέω γοργά στη ζωή με τον αγέρα, όχι ενάντια στον αγέρα. Από τους 7 ωκεανούς του σύμπαντος, να μαλακώνω τους σκληρούς σπόρους, να σπέρνω τα καταστραμμένα χωράφια, τους ακαλλιέργητους κήπους. Δίδαξε. Μπεάτα Κιουκιουέλ Βράιλα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πολύ χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκεται νικητής ή νικήτρια για το χρηματοκιβώτιο. Αυτό έγινε και την Παρασκευή που μας πέρασε και μάλιστα ο φίλος που κέρδισε απάντησε στο πρώτο χτύπημα. Έχει ακούσει καλά τις οδηγίες. Απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα και λέτε και το ακριβές ποσό που για αυτή την εβδομάδα είναι 8.305 ευρώ. Λέτε και το ποσό λοιπόν στη Μέρη. Κανονικά Παρασκευή η κλήρωση, μεταξύ 4 και 5 η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. 5 πρώτα χτυπήματα λοιπόν απαντάτε. Λέτε το ακριβές ποσό, 8.305 ευρώ, και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος, media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για τη συνέχεια, μόνο στα όνειρα. Αμέσως μετά, Δημήτρης Μητροπάνος με το Ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελου. Καλημέρα.

0: Πρωινό Τρίτης, 2 Ιουνίου, καλό μήνα δεν είπαμε, το κάνουμε τώρα. Καλό μήνα, φύγαμε τώρα πια για καλοκαίρι, επισήμως βέβαια για καλό καλοκαίρι θα πούμε 21 Ιουνίου, έτσι να συμφωνούμε και με το ημερολόγιο, 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, με πρόβλεψη να φτάσει μέχρι τους 30, έβλεπα κιόλας ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η θερμοκρασία να φτάσει τους 34 βαθμούς, θα δούμε. 10:48, πρωινό Τρίτης, πρωινό στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Με πετυχαίνει σε φάση πρωτακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.305 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις,
7: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Μα τι θα φάω σήμερα!
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost, με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
15: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
18: είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Δύσκολο να μην δυναμώσει την ένταση, να μην ανοίξει τη φωνή στο ραδιόφωνο όταν ακούγεται το στόπα και στο ξαναλέω. Εδώ από τον Μπάμπη Στόκα, έτσι λέμε καλημέρα. 11 και 12, πρωινό Τρίτης, 2 Ιουνίου, πρωινό στα Μελωδία. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Μίλτος Πασχαλίδης για τη συνέχεια, παραμύθι με λυπημένο τέλος. Και αμέσως μετά ο Λάμπρος Βασιλείου με το δέντρο. Και ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ανοίξτε ένα ρημάδο βιβλίο που θέλετε και συμβουλές για να διαβάσουμε. Άντε.
2: Ξύπνησε φιλόλογος πάλι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στις δουλειές μας ή στα σπίτια μας μετά το τριήμερο. Όσοι επέστρεφαν σήμερα δηλαδή από το τριήμερο, και αυτό το λέω γιατί φαίνονται τα πράγματα πολύ συμπαθητικά αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας. 11 και 19 πρωινό Τρίτης 2 Ιουνίου. Ο Λόμπρος Βασιλείου με το δέντρο μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Μία από τις νέες φωνές μαζί με Μαρία Αλαμανή και Βασιλική Μιχαλοπούλου θα βρίσκονται μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου, τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη στην κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Στο καλοκαιρινό μας ραντεβού στον Λυκαβητό, Κυριακή 12 Ιουλίου, μια κασέτα που ουσιαστικά έρχεται να τιμήσει τη μουσική ιδιοφία του Γιάννη Σπανού με τη ζωή, με την πορεία του σχεδόν 60 χρόνια, καλλιτεχνική πορεία, με την εθιστική γλυκύτητα όπως έχουμε πει και θα το ξαναλέμε για τις μελωδίες του Γιάννη Σπανού, έφερε και ένα κοσμοπολίτικο αέρα στην ελληνική δισκογραφία. 12 Ιουλίου λοιπόν το ραντεβού μας στο Λυκαβητό, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Με την προπόληση εισιτηρίων έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει ticketservices.gr για τα εισιτήριά σας. Συνέχεια με το Δημήτρη Μπάση, με Νεξέδες και Ζουμπούλια, έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία, και αμέσως μετά Χάρης Αλεξίου και Πανσέλινος. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια, Δημήτρης Μπάσης.

11 και 27 πρωινό στο Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από τις 4 Ιουνίου έχουμε την επιστροφή του Αλμοδόβαρ στο παλιό καλό του σινεμά από το Σινόμπο, τίτλος της νέας του ταινίας «Πικρές γιορτές», και ο διεθνής τύπος γράφει πως είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία, συγκινητική, οικαστικά αλάνθαστη, δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Να δούμε λίγο έτσι τι συμβαίνει στην ιστορία. Στην υπόθεση λοιπόν η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της στη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Είναι η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο. Εδώ και χρόνια κυκλοφορεί στις 4 Ιουνίου στα σινεμά από το Σινόμπο. 11.30 έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς αμέσως μετά μαζί, και η επιμονή σου. Καλημέρα.

0: Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα προσπάθεια και χειρία στο Λίβανο, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ελεύθεροι οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7. Με μαθηματικά συνέχισαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων τις πανελλαδικές. Ξεκίνησαν και οι εξετάσεις στα γυμνάσια. Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται στη Λάρισα. Πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει κυβέρνηση. Σκούπα της ΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. 3 λουκέτα και 110 παραβάσεις σε μαγαζιά εστίασης. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείται?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
13: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Θα ήθελα αυτή τη μνήμη να την πω, μα έτσι εσβήστη πια, σαν τίποτε δεν απομένει. Γιατί μακριά στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια κοίτε, δέρμα σαν καμωμένο από γιασεμί. Εκείνη του Αυγούστου, Αύγουστος ήταν, η βραδιά. Μόλις θυμούμαι πια τα μάτια, ήσαν θαρό μαυγιά. Α ναι, μαυγιά, ένα σαπφύρινο μαβί. Μακριά, Κωνσταντίνος Καβάφης.

Καρούλη τη Αγάπη Αίματα, 11 και 40 πρωινό Τρίτη στο Μελωδία και 8.305 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο για αυτή την εβδομάδα. Την Παρασκευή κανονικά, μετά τις 4 και 5 ημέρες κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό στη μέρη. Θα σας ρωτήσω εξάλλου και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. 8.305 ευρώ μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη δική σας συμμετοχή. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους να δώσετε την συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media τελανές μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισυμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θέλω να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ορφέας Περίδης, ζηλεύει η νύχτα. Για τη συνέχεια και αμέσως μετά έρχεται ο Αλκίνος Ιωαννίδης με τον προσκυνητή. Καλημέρα.

0: ωραία. Βλέπω ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή Κηφισιά Πειραιάς για τον ηλεκτρικό. Είχε προκύψει ένα τεχνικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να δεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί. Τώρα όμως όλα καλά. Πρωινό Τρίτης, πρωινό στο Μελωδία, 11 και 48. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.305 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.305 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 29% φθηνότερα 95 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Αν ψάχνετε ένα σημείο που να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής σας, μην ψάχνετε άλλο, γιατί έχει ανοίξει το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις Οικές, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Εκεί ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Θα βρείτε εύκολα τις λύσεις που ψάχνετε χάρη στα έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά και κάρτα, τη γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Ανακαλύψτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Οικές. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Πόσο απέχει ο παράδεισος από την κόλαση? Εξαρτάται από το μέσο που χρησιμοποιεί κανείς. Αποστάσεις. Γιάννης Πανούσης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
13: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Η καθημερινότητα είναι απαιτητική και οι ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό κατάστημα στις ΙΚΕΣ. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Εκεί θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας, στο μέρος όπου ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2, στις ΙΚΕΣ.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
9: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
8: Όχι, γιατί
9: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
10: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε?
12: Μη μου μιλάς για αγάπη.
10: Πάντα έντεχνα.
12: Έχει πάσα.
10: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: συγκονιέσαι.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, μία και μισή ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Ψεύδομαι και το σύμπαν καθυλώνεται από τα παράφρονα ψέματά μου. Το άπειρο κι εγώ καταγγέλουμε ο ένας τα ψέματα του άλλου. Η αλήθεια πεθαίνει και εγώ ουρλιάζω πως η αλήθεια ψεύδεται. Ο νους μου τόσο όνειρο παρμένος που εξασθενεί ο πυρετός και οδηγεί την αλήθεια στην αυτοκτονία. Ψεύδομαι. Ζορζ Μπατάιγ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πλέον θέλουμε όλα να γίνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και από ένα σημείο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στις ΙΚΕΣ. Ένα σύγχρονος χώρος, ένα κατάστημα οικοσύστημα που συνδυάζει λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να κάνετε πληρωμές εύκολα μέσω αυτόματων ταμείων και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου. Με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
8: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάρι, φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάρι.

0: Πλησιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Προπόληση ψυχής δεν προβλέπεται, γιατί τότε θα είχαμε συνεχείς κατασχέσεις και πληστηριασμούς από πολιτικά γατόπουλα που θέλουν να διαθέτουν για καλό και για κακό τρεις τουλάχιστον ψυχές. Γάτος, Γιάννης Πανούσης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καλλιτέχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπε στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
6: Φίλα με.
3: Πάντα έντεχνα.
7: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική. Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε στις Σικές, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Ελάτε να ανακαλύψετε ένα πραγματικό οικοσύστημα, ένα μέρος στο οποίο ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο αποδοτική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Επισκεφτείτε κι εσείς το νέο κατάστημα ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Η σάρκα έγινε σελίδα, το δέρμα χαρτί, το χάδι έννοια αφηρημένη, το σώμα καινούρια θεωρία του ανύπαρκτου. Αλήθεια, πώς να περιγράψω τη φύση όταν με έχει εγκαταλείψει και μόνο στην πρεμιέρα του φθινοπόρου θυμάται να με προσκαλέσει καμιά φορά. Η ελωτρίωση της έλξης, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
10: Πάντα έντεχνα.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Θυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω
6: το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική, Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: φανταστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρειάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις Οικές έχει ανοίξει και μας περιμένει. Σε μια καθημερινότητα όπου όλες οι υπηρεσίες είναι αποσπασματικές, αλλά ο χρόνος και η ενέργειά μας είναι πολύτιμα, η ΔΕΗ έρχεται να δώσει τη λύση. Στα νέα της καταστήματα, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Είναι ολόκληρα οικοσυστήματα που μπορούν να προσφέρουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, δηλαδή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν με πιστεύετε? Δείτε το και μόνοι σας. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Οικές. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά!
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Αν δεν μπορείς στη φυλακή, μην παρανομήσεις. Αν δεν μπορείς στην απόρριψη, μην ερωτευθείς. Αν δεν μπορείς στην ήττα, μην αγωνίζεσαι. Διδακτικό αν. Γιάννης Πανούσης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
13: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς. Ένα αστέρι.

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Γεια σας, μωρή κουπίδα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
1: Όχι γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Αν ψάχνετε ένα σημείο που να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής σας, μην ψάχνετε άλλο, γιατί έχει ανοίξει το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις Οικές, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Εκεί, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Θα βρείτε εύκολα τις λύσεις που ψάχνετε χάρη στα έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά και κάρτα, τη γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Ανακαλύψτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Οικές. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Βόια Σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Ευγνωμονώ τις ελλείψεις μου. Ό,τι μου λείπει με προστατεύει από εκείνο που θα χάσω. Όλες οι ικανότητές μου που ξεράθηκαν στο αφρόντιστο χωράφι της ζωής με προφυλάσσουν από κινήσεις στο κενό. Άχρηστες, ανούσιες, ό,τι μου λείπει, με διδάσκει. Η ευλογία της έλλειψης. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Κοινό που με τρώει, κοινό.

Σε μένα κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι για

Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά. Άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: μιας απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείται?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Η αστραπή δεν συλλαμβάνεται και ο κεραυνός δεν φυλακίζεται. Μόνον η βροχή της αγρύπνης νύχτας μπορεί να σβήσει από τα μάτια σου τις λάμψεις και να κοπάσει τους παλμούς της πρώτης μου ματιάς. Κεραυνοβόλος, Γιάννης Πανούσης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου βέλετια.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
4: Η καθημερινότητα είναι απαιτητική και οι ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό κατάστημα στις ΙΚΕΣ. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Εκεί θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας, στο μέρος όπου ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
11: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
12: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
11: Θέλει να
12: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
11: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
13: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Απάνω μου έχω πάντοτε.
15: Πίσω κι από τα μάτια μου.
13: Πάντα έντεχνα.
16: Όλα σε θυμίζουν.
13: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ο Γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Αγαπάω το τυθλιμένο στον κόσμο, τα θολαματάκια, τους άρρωστους ανθρώπους, τα ξερά γυμνά δέντρα και τα έρημα πάρκα, τις νεκρές πολιτείες, τους τρισκότινους τόπους, τα καράβια που φεύγουν για καινούρια ταξίδια και δεν ξέρουν καλά αν θα γυρίσουν ποτέ πίσω. Αγαπάω και θα θέλα μαζί τους να πάω και ούτε πια να γυρίσω. Αγαπάω τις κλαμμένες, ωραίες γυναίκες που κοιτάνε μακριά, που κοιτάνε θλιμμένα. Αγαπώ σε τούτο τον κόσμο ό,τι κλαίει, γιατί μοιάζει με μένα. Αγαπάω. Νίκος Καβαδίας.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ακόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σωδηγενείς.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Όπως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι
2: η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τέρμα τα θαύματα.

βρήκα στο σεριάνι μου προχτές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χτες, μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένες τις κλωστές.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να καταλάβουμε.

0: πετάμε. Είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πλέον θέλουμε όλα να γίνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και από ένα σημείο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στις ΙΚΕΣ. Ένα σύγχρονος χώρος, ένα κατάστημα οικοσύστημα που συνδυάζει λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να κάνετε πληρωμές εύκολα μέσω αυτόματων ταμείων και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Μπήκα κι εγώ στην κλήρωση της έναστρης ημαρμένης και έχασα παρά ένα ευρώ το ταξίδι με τη βάρκα. Αν είχα την κρυμμένη δραχμή, ίσως ο αχαίροντας να ήταν πιο φιλικός μαζί μου. Κρυσάρα, Γιάννης Πανούσης.
8: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
5: Θάλασσες,

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τι να μου κάνει στα λαγματιά που λάμπει στο μέτωπό σου. Το ξέρω. Πάνω στα χείλια σου έγραψε ο κεραυνός το όνομά του. Το ξέρω. Μέσα στα μάτια σου έχτισε ένα σαϊτό στη φωλιά του. Μα εδώ στην όκτη την υγρή μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Μόνο ένας δρόμος απατηλός. Και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει. Και να διαβείς αντίπερα. Να ξαναβρεις τους συντρόφους σου. Άνθη, πουλιά, ελάφια. Να βρεις μια άλλη θάλασσα. Μια άλλη απαλωσύνη. Αμοργός. Νίκος Γκάτσος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φόβο κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ. Λέων Οφάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέων Οφάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέων Οφάθενς.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν βρίσκω ούτε ένα λόγο να γίνω ήρωας σε ένα σύστημα που τιμάει τους εύκαμπτους, τους δειλούς και τους άφωνους. Μου αρκεί να με νιώθουν μικρό ήρωα οι άνθρωποι που αγαπώ και φροντίζω. Μικρός ήρωας, Γιάννης Πανούσης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει.

0: φτάσει η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.
2: Θέλει μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Θηδαίος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Το πλοίο.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

θα αντέχουνε αηδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κινήσει. Έχει πλαστικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Φίλε του φθινοπόρου, η ώρα εκεί στην πόρτα μου ήρθε, δίχως να διστάζει. Και το κιθάρισμά της πότε-πότε, σαν να ήταν η φωνή σου η μυστική, του στίχου σου που μου τραούδαες τότε. Αφιέρωση. Μαρία Πολυδούρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άννα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
4: Τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αποκοιμήθηκε ο έρωτας στο αδειασμένο του κορμί και όταν χτύπησε το ξυπνητήρι δεν είχε άλλα ρούχα να φορέσει για να βγει έξω παρεκτός τις σκουροκόκκινες φλέβες του μίσους κατά του εαυτού του. Μοναξιά. Ιωάννης Πανούσης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς, η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ξέρεις, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Πόσοι δεν έφαγαν τα νιάτα τους. Μοιραίες βουτιές, θανατερές καταδύσεις, γράμπες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουφίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες. Αλίμονο αν κόψουμε τα μπάνια, μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαν 5-6. Αλίμονο αν προδώσουμε τη θάλασσα, γιατί έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Η θάλασσα. Δίνος Χριστιανόπουλος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: ζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

σκελέτο, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.